Ο τσόσιο δε μάτα. Η μπαρά ο δε εφά. Μπαμπά ο δε. Αρά ο και ο δύο. Ο τσόσιο γκέ δε. Μπαμπά ο κουνί. Γουάι εμά. Αγκαγκάου γιου.